0: coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Να είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Μεσημεράκι Δευτερουλάς λίγο μετά τις 3 και φυσικά πιστοί στο ραντεβού μας ξεκινάμε το πρώτο Rush Hour για αυτήν την εβδομάδα. Πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ωρίτσες Φέη Δημητριάδου θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 5 προσπαθώντας να δώσουμε μια έτσι διαφορετική πιο χαρούμενη νότα σε αυτήν την πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας. Εδώ φυσικά μαζί με τα βιβλιοπολία Κυριάκου και την Royal Canin από τη Vita Trace, το Rush Hour μόλις ξεκινάει. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ποτέ, μα ποτέ, δεν είμαι έτοιμη για την Δευτέρα. Το μέσα μου δεν είναι ποτέ έτοιμο για τη Δευτέρα. Κάπως μου έχει κάτσει από το σχολείο όλο αυτό το πράγμα. Τόσο στραβά, ρε παιδί μου. Τι να πω, τόσα χρόνια δεν το έχω. Και άντε, ας αφήσουμε λίγο τη Δευτέρα στην άκρη, γιατί πολύ την αναμασάω και δεν θα μου κάθεται καλά και για τα επόμενα 30 χρόνια και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Είμαστε έτοιμοι όμως για την εβδομάδα που έχει ξεκινήσει. Αν δεν είστε, μη στεναχωριέστε καθόλου. Εδώ στον Rock FM Cyprus έχουμε πολλά, πάρα πολλά να μοιραστούμε μαζί σας. Θα κάνουμε την καλύτερη παρέα και όχι μόνο αυτό, γιατί στον Rock FM δεν ακούμε απλώς μαζί, στεκόμαστε και μαζί. Και αυτή τη φορά ενώνουμε παιδιά τις δυνάμεις μας για το Κιβωτός Foundation στην Πάφο. Ένα κέντρο που στηρίζει παιδιά, οικογένειες και ανθρώπους που χρειάζονται θεραπεία, εκπαίδευση και αποκατάσταση. Θέλουμε να βοηθήσουμε το Κιβωτός να βελτιώσει τους χώρους του, τα υλικά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι μεγάλο. Μια συνεισφορά, ένα share ή μια κουβέντα στην παρέα ή στη δουλειά. Επισκεφτείτε λοιπόν και εσείς το site του Rock FM, βρείτε την καμπάνια Rock FM Cyprus for a Cause και γίνετε μέρος της. Γιατί όταν μια κοινότητα ενώνεται, τότε κάτι πραγματικά αλλάζει. Ας το κάνουμε λοιπόν πραγματικότητα.

0: Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.
1: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε, η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
6: Focal points designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Malls is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Malls on 700 7008 or visit greenmalls.com to find out how, with the best equipment, qualified experts, and highest quality materials, Green Malls can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Malls. Zero digging and zero inconvenience.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
9: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
10: Rock FM Cyprus.
11: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
10: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

It's Rush Hour on Rock FM Cyprus, 28 του Σεπτέμβρη σήμερα. Εντάξει, ωραία το πήγαμε μέχρι στιγμής. Στις περισσότερες περιοχές έτσι είμαστε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά ελπίζω να έχετε και μια ομπρελίτσα μαζί σας, στο πορμπαγκάζ ή στην τσάντα σας, just in case, επειδή όσο και να είναι, να, τέλη Σεπτέμβρη είναι. Διόλου απίθανο να ρίξει μια ξαφνική βροχούλα, έτσι. Επίσης, μια ενημέρωση για όσους βρίσκονται στο δρόμο, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, κοντά εκεί στον ζυγιστικό σταθμό των Κουκουλιών. Έχει εργασίες συντήρησης μέχρι και τις 4 για λίγο ακόμα. Οπότε, να γνωρίζετε ότι θέλει λίγη υπομονή και λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Επειδή Δευτέρα είναι, ας μην ξεκινήσουμε την εβδομάδα με το που είναι η Λευκοσία και που βρέθηκα εγώ. Οδηγούμε προσεκτικά και ακολουθούμε τη σήμανση. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Cyprus Fact of the Day. Εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι στην πιο rock πλευρά του νησιού, Rock FM Cyprus, Φέη Δημητριάδου και Rush Hour. Συνεχίζουμε και επειδή πριν λίγες ημέρες διάβαζα ότι έγινε το Pastelli Festival εκεί στην Ανόγυρα, σκέφτηκα το Cyprus Fact of the Day να είναι κάτι σχετικό με αυτό. Η παραδοσιακή παιδιά παρασκευή του παστελιού στην Ανόγυρα επιβεβαιώνεται και από επίσημη έκδοση του Κυπριακού κράτους. Ναι, βεβαίως. Η Ανόγυρα θεωρείται το χωριό του παστελιού στην Κύπρο. Το χαρούπι εκεί πέρα, ο περίφημος μαύρος χρυσός της Κύπρου, μετατρέπεται με τον παραδοσιακό τρόπο σε χρυσαφένιο παστέλι. Και φυσικά δεν μιλάμε για απλή συνταγή. Το χαρούπι βράζει για ώρες, γίνεται χαρουπόμελο και μετά αρχίζει το δύσκολο κομμάτι. Το μείγμα δουλεύεται και τραβιέται με το χέρι μέχρι να αποκτήσει αυτό το χαρακτηριστικό χρυσαφένιο χρώμα. Φανταστείτε λοιπόν έτσι, σκεφτείτε τι διαδικασία έχει. Με άλλα λόγια, στην Ανόγυρα λοιπόν δεν λένε απλώς έχουμε γλυκό, αλλά έχουν ολόκληρη τελετουργία. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος του Rush Hour. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus, γιατί και στο δεύτερο μέρος, εκτός από τις αγαπημένες μουσικές που θα ακούσουμε παρεούλα, σας έχω και ένα comeback με βαριά ιστορία στη μουσική σκηνή, αλλά και μία διαφορετική λύση για όσους έχετε, ρε παιδάκι μου, νευρά, αγχώς ή έχετε βαρεθεί απλά τα πάντα. Μας έρχεται από το Σαν Φρανσίσκο, ωστόσο περισσότερα θα πούμε στο δεύτερο μέρος του Rush Hour. Εδώ φυσικά παρέα με τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, KP Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό και Κυριάκου Full Page στην Πάφο, καθώς επίσης και την πιο εξειδικευμένη εταιρεία στην παραγωγή τροφίμων για σκύλους και για γάτες, την αγαπημένη μας Royal Canin από τη Vita Trays. This is Faye with the Rush Hour on Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM, Cyprus.
2: Cyprus police have warned the public of a new scam involving fake text messages demanding payment from outstanding fines. Police urged the public to exercise caution and never enter their banking information on unfamiliar websites. Three vehicles were damaged after a fire broke out at a Kai Harrier office in Larnaca early this morning. Police are investigating. And finally, a total of 34 citations were issued in Paphos last night after a crackdown on mobile scooter users. Most citations were for riding in unauthorized areas and failing to wear helmets.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be partly sunny with a chance of morning showers. The overnight forecast is for partly cloudy skies with lows of 18 degrees.
3: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
3: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. The Brian Adams Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
4: Coming up next.
1: Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, all your favorite classic rock hits are here. Εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Από τις 3 έχουμε ξεκινήσει φυσικά και σήμερα το Rush Hour και συνεχίζουμε ακάθεκτη το μεσημεράκι της Δευτερούλας. Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 5. Καλωσορίζω και όσους συντονίστηκατε τώρα. Είμαστε πολύ λίγο μετά τις 4. Να υπενθυμίσω ότι περιμένουμε την επικοινωνία σας και μέσα από τα social media, στο Facebook και στο Instagram του Rock FM Cyprus, όπως επίσης μέσα από το community που έχουμε στο Viber και τον αριθμό 97 610 653. Πίσω στις μουσικές και επιστρέφω για να σας πω για ένα δυνατό comeback.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Ελάτε, παιδιά, ελάτε λίγο πιο κοντά, συγκεντρωθείτε, δυναμώστε λίγο ακόμη την ένταση, διότι έχουμε επιστροφή. Έχουμε μεγάλο comeback, με βαριά ιστορία μάλιστα, και μετά από σχεδόν μία δεκαετία. Παρακαλώ πολύ. Οι U2 ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο άλμπουμ, μας έδωσαν όμως ήδη μία πρώτη γεύση. Μόλις στο τέλος της περασμένης εβδομάδας κυκλοφόρησαν το πρώτο του σίγγλ, το Silencio. Αλλά και μόνο ο τίτλος είναι λίγο ηρωνικός, ρε παιδί μου, γιατί όταν οι U2 βγάζουν καινούρια μουσική, σιγά μην κάνουμε Silencio, έτσι. Το επερχόμενο άλμπουμ που θα καταφτάσει στα μέσα περίπου του Νοέμβρη έχει τίτλο Carnival Deluxe. Και θα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ με νέο υλικό εδώ και 9 χρόνια. Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. επιστρέφουν, ενώ στο άλμπουμ υπάρχει και ένα τραγούδι με τη φωνή της Dolly Parton. Σύμφωνα με τον Bono, μάλιστα, αυτή ήταν και η τελευταία ηχογράφησή της. U2 λοιπόν, νέο άλμπουμ, νέο σίγγλ και μια τελευταία μουσική στιγμή από την Dolly. Αν δεν είναι αυτό μεγάλο comeback,

Συνεχίζουμε όμορφα και ωραία το μεσημεράκι της Δευτέρας και θα σας πω μια ιστορία για δύο πράγματα που αγαπάμε πάρα πολύ. Τα βιβλία και τους σκύλους. Σε μια βιβλιοθήκη λοιπόν στο Brooklyn, τα παιδιά δεν διαβάζουν στους δασκάλους τους, όχι. Διαβάζουν σε σκύλους. Το πρόγραμμα λέγεται Dog Days και εκεί πέρα τι γίνεται. Παιδιά ηλικίας 5 με 12 ετών διαβάζουν σε έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο θεραπείας, τον Flash Gordon. Η λογική είναι υπέροχη, διότι ο σκύλος δεν διακόπτει, δεν διορθώνει, δεν κρίνει και σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η ήρεμη παρουσία του σκύλου χωρίς κριτική βοηθά τα παιδιά να διαβάζουν με περισσότερη αυτοπεποίθηση και χωρίς άγχος. Ειλικρινά, πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα παιδιά, έτσι? Αν τώρα το παιδί χρειάζεται βιβλίο για να διαβάζει, ξέρετε πολύ καλά τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, KP Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό, έναντι δικαστηρίων Λεμεσό, αλλά και Κυριάκου Full Page στην Πάφο. Έχουν φυσικά ό,τι χρειάζεται. Ένας μικρός βιβλιόφιλος από βιβλία μέχρι σχολικά και stationery, αλλά βεβαίως και αν ο καλύτερος τετράποδος ακροατής σας είναι στο σπίτι, θυμηθείτε και την Royal Canin by Vita Trace, γιατί ο σκύλος μπορεί να μην νοιάζεται αν διαβάζετε σωστά, αλλά σίγουρα νοιάζεται να τρώει σωστά.

0: Rock FM Cyprus και Ras Hour συνεχίζουμε. Καλό μεσημεράκι, σχεδόν απογευματάκι σε όλους. Όπου να είναι, φτάνουμε και στο τέλος μας από ό,τι βλέπω. Ωστόσο, λέγαμε προηγουμένως για το άγχος και το στρες που δημιουργείται στα παιδιά όταν κάνουν ανάγνωση και τους κριτικάρει ο δάσκαλος από απέναντι. Και σκέφτομαι μήπως έχουμε κάποια κατάλοιπα κι εμείς από τα τότε και τώρα είμαστε έτσι στα κάγκελα. Αν και δεν νομίζω ότι φταίει αυτό. Πάντως, αν έχετε νεύρα, έχετε άγχος και δεν αντέχετε ρε παιδί μου άλλο, θέλετε, ξέρω εγώ, να ξεδώσετε, έχω να σας προτείνω να πάτε μία βόλτα στην παραλία, να ουρλιάξετε. Το κάνανε στο Σαν Φρανσίσκο και είχε αποτέλεσμα. Εκεί πέρα πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά στον Ειρηνικό ωκεανό και ούρλιαξαν ταυτόχρονα εκεί, στο απέραντο. Ο καθένας μπορούσε να βγάλει από μέσα του ό,τι τον πίεζε, από τα νίκια και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι απλώς τα νεύρα της ημέρας, βρε παιδί μου. Φυσικά, επειδή είμαστε άνθρωποι, εννοείται ότι κάνανε και διαγωνισμό ουρλιαχτού. Και μάλιστα η νικήτρια, παιδιά, έφτασε τα 121,9 δεσιμπέλ, Παναγία μου. Από ό,τι φαίνεται, φουλ στο νεύρο ήταν η κυρία. Αν μπορούσατε εσείς να πάτε σε μια παραλία και να ουρλιάξετε για ένα λεπτό χωρίς να σας παρεξηγήσει κάποιος, ρε παιδί μου, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα βγάζατε από μέσα σας?
1: Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε, η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
6: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
7: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
11: Rush Hour with Faye. From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
0: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
11: The Rush Hour. Sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol. On Rock FM Cyprus.

0: Από εδώ το πήγαμε, από εκεί το φέραμε, το μεσημεράκι της Δευτερούλας μόλις τελείωσε. Μαζί του φυσικά και το Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και τα λέγαμε από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα εδώ στον αγαπημένο Rock FM Cyprus, όπου μένετε συντονισμένοι, καθότι Sky Meet Γιώργος με Sports Update, γιατί το χρειαζόμαστε, πόσο μάλλον σήμερα, ειδικά μετά το Σαββατοκύριακο, όπως επίσης Diggers και Drive Shows, τα αυτάκια σας για το επόμενο 2ωρο. Από εμένα τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα σε όλους και σας περιμένω εδώ στο παρεάκι να τα ξαναπούμε αύριο 3 η ώρα done με Rush Hour στον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Thea Paphos.
2: Jurgen Klopp's wait for his first win as Germany boss continued as his side lost at home to Greece last night. It was the former Liverpool manager's second game in charge after a 1-1 draw with the Netherlands on Thursday. Mercedes' George Russell held off a late Max Verstappen challenge to win the Azerbaijan Grand Prix. The Englishman dominated the first part of the race, but two late safety cars put Verstappen close for an 11-lap chase to the flag.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: Savino Rock Bar, Larnaca. The home of classic rock, blues, metal and alternative music in Larnaca. Including a huge range of craft beers and an impressive whiskey, gin selection and cocktail menu. One of Larnaca's most iconic bars, rocking since 1990. Friendly atmosphere where everyone is welcome. Spacious outdoor courtyard, plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year. Food is provided by Cypriot Street Food, Pickla. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
3: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στο Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
4: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with you.

0: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure Rock for Limassol.
1: Only at Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road. Buy one extra large pizza and receive a free medium pepperoni or margherita pizza for takeaway or dine-in. Then join us every Wednesday from 1 p.m. until 6 p.m. for happy hour. Buy any small pizza and get a free soft drink or small beer. We're also the perfect place for children's birthday parties with fantastic party offers. Call 77777011 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
2: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Technopolis 20, in collaboration with the Petridio Foundation and the Municipality of Paphos, presents the first Technopolis 20 Jazz Festival on the 2nd and 3rd of October at Ibrahim's Khan in the heart of Paphos Old Town. Enjoy two unforgettable evenings of jazz featuring exceptional musicians from Cyprus and Greece, timeless jazz standards, contemporary compositions, and the magic of improvisation. Music starts at 8 p.m. Tickets are available online at technopolis20.com. For more information, call 7000-2420. Technopolis 20 Jazz Festival is coming this October. Don't miss it. Media support, Rock FM, Cyprus.
5: Settle up, Limassol. Cyberness is going wild west. October 3rd and 4th. From 4 to 11, Cola transforms into the wild west. With 150 plus local markets, street food, cocktails, live music and activities. Free entry and pet friendly. So grab your hat, round up your gang and ride on down to Cola. Yeehaw! Powered by Rock FM.
6: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.